0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ. Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθεια δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή εσύ άμα θες να μπεις στο gov.gr δεν μπαίνεις από το site, μπαίνεις από το application.
2: Gov.gr.
1: Α, δεν το έχω. Και από εκεί ας πούμε πληρώνεις και τις πληρωμές σου.
2: Εγώ μπαίνω στο MyAde, άλλο application για να πληρώσω. MyAde. Έχω το γενικό gov.gr.
1: Ναι.
2: Έχω κρατήσει, για να το θυμάμαι, το COVID Free Wallet.
1: Έλεος.
2: Το έχω κρατήσει κι αυτό.
1: Έλεος.
2: Έχω το MyHealth για την υγεία. Έχω το MyCoast για τις παραλίες.
1: Καλά, δεν έχεις και το άλλο με τις καταγγελίες με τα πάρτι.
2: Να το δίπλα εδώ, Πειραιάς App. Βέβαια, τα έχω όλα αυτά. Τα έχω σε μία ενότητα που λέει GovGR γενικό.
1: Και εγώ μπαίνω στο site.
2: Ωραία ζωή. Άμα είσαι Bombi Bear, άμα τη ρουφάς τη ζωή με το μεδούλι, ρε φίλε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τι σημαίνει η λέξη αγκουσεύω? Προκαλώ στεναχώρια σε κάποιον. Προκαλώ θλίψη σε κάποιον. Ο Στάθης Χριστοφόρης που είναι και σόγαμπρος νησιώτης, γιατί είναι από τη Ρόδο, θα βρει σίγουρα μία φράση που να χωράει και την πεθερά του και το αγκουσεύω.
2: Α, θες και πεθερά μέσα.
1: Θα ήθελα λιγάκι.
2: Ωραία, στην πω τώρα.
1: Ναι, για πες.
2: Η πεθερά μου με αγκουσεύει. Μου προκαλεί θλίψη.
1: Πολύ ωραίο.
2: Δεν φοβάμαι να το πω. Δεν με απασχολεί καθόλου.
1: Ωραιότατο.
2: Δεν με νοιάζει.
1: Ωραιότατο. Θα επανάσταση.
2: Θα υποστώ τις συνέπειες. Βρες αύριο τη λέξη υποστώ να συνεχίσω την ιστορία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα βάζω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2. Ακούτε Easy Breakfast.
2: Ακούτε Easy Breakfast.
1: Πού είναι το Πολυτεχνείο easy... κάνεις...
2: Στο Πολυτεχνείο κάνεις και πομπή.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ακούτε Easy Breakfast. Εδώ το Easy Breakfast.
1: Παιδί μου, είσαι ανόητος. Δηλαδή, τι ακούν οι άνθρωποι? Easy Breakfast. Να ξέρουν ότι ακούνε το Easy Breakfast. Δεν προλάβαινα να πω. Έμπαινε ο Teddy Swims. Δεν προλάβαινα να πω με το Στάθη Χριστοφορίδη και τη Μαρία Κωνσταντάκη. Τι να πω.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και ποιος θα έπρεπε να πληρώνει στο πρώτο ραντεβού?
2: Όχι εγώ πάντως.
1: Αλήθεια?
2: Εγώ, εντάξει, ποιος θα πληρώσει? Εγώ θα πληρώσω.
1: Θα πληρώσω από την καρδιά σου ή επειδή τώρα?
2: Από την καρδιά μου, ρε, εντάξει, εννοείται. Θα βγούμε πρώτο ραντεβού και θα πληρώσει εσύ? Εγώ θα πληρώσω.
1: Δεν το πιστεύεις πραγματικά?
2: Α, σε πάω σε ένα ταχυφραγείο να πληρώσω.
1: Πληρώνεις όλα?
2: Ναι, ναι.
1: Όμως αυτό φαντάζομαι μετά το γάμο έχει.
2: Μετά το γάμο δεν κάνω πρώτο ραντεβού.
1: Θέλω να πω ότι αυτό το.
2: Αν λες μετά το γάμο, αν πληρώνω, ας πούμε, τα...
1: ναι.
2: Μέσα στο γάμο.
1: Ναι.
2: Όχι, εκεί υπάρχει ένωση πλέον.
1: Υπάρχει ένωση.
2: Υπάρχει ένα κοινό ταμείο. Όπου ο καθένας συνεισφέρει, πώς είναι, ας πούμε,
1: όπως μπορεί.
2: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Σωστό.
2: Τα ίδια δίνει η Ελλάδα και, ξέρω εγώ, η Γαλλία.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Έχεις δίκιο.
2: Έτσι, όποιος...
1: Εσύ να υποθέσω είσαι η Ελλάδα.
2: Μη σου πω ότι είμαι η Κύπρος.
1: Μη σου πω ότι είμαι η Βουλγαρία.
2: Η Μάλτα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέξτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και εδώ στηρίζουν εσένα που είσαι μαντραχαλάς 50 χρονών. Δεν θα
2: παιδί
1: στηρίξουν.
2: Δεν είμαι κι εγώ.
1: Βέβαια.
2: Με συγχωρείς. Όταν μπαίνουν στην ΑΔΕ οι γονείς μου, γράφει τέκνο 1 και αναφέρει εμένα.
1: Έχει ένα τέκνο 2.
2: Εμένα δεν λέει.
1: Ναι.
2: Α, το τέκνο 2.
1: Ναι. Και συγκεκριμένα τώρα σε αυτή την περίπτωση.
2: Και εγώ έχω τέκνο 2 και το αφήνω να τρώει από κάτω από το πάτωμα. Που το τέκνο 1 δεν το άφηνα να κουμπάει τίποτα από το πάτωμα.
1: Και στην συγκεκριμένη περίπτωση κιόλα για να τα λέμε και αυτά, εσύ είσαι και τέκνο 1 και τέκνο
2: 1. Την βλακία την περίμενα. Λέω κάτσε να την πατήσω κι εγώ από πάνω.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Μένω εγώ μόνος μου στην Εθνική. Με ξεχνάει η Δέσποινα Κρητικού. Και σταματάς εσύ. Και μου λες να πάρουμε τηλέφωνο τη σύζυγό σου. Θυμάμαι το τηλέφωνο της απ' έξω.
2: Δηλαδή είσαι και όμορφος και έχεις και αμνησία.
1: Γιατρέ
2: τι όνειρο είναι αυτό.
1: Γιατρέ μου, έχω αμνησία. Τι έχεις, τι έχω.
2: Σταματάω δηλαδή στο δρόμο, βλέπω έναν κόμμα το 2 μέτρα, 1,90 κάτι.
1: Και δίπλα εγώ.
2: Δίπλα, όχι, σταμάτα. Εσύ λοιπόν με το φίλο στον κόμματο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, μένω εκεί.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: τη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Εκπτώσει νεφ-νεφ. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τι νύχτε που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτο. Ντου του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπέ φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσει νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώληση, στα καταστήματά μα και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκχες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
9: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
10: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Φλωριντίατος κάνει 6 μέρες.
2: Τι ωραίο ταξίδι θα
1: είναι. Αφού θα είσαι και εσύ εκεί.
2: Ναι, και εγώ οραματίζομαι το δικό μου ταξίδι.
1: Καλά, εσύ έχεις κόβει, γιατί εσύ έχεις και παιδιά, μπορεί να έχουν αρρωστήσει. Λέμε τώρα για τους άνθρωπους που κάνουν 20.
2: Μας λες να κρατάμε τη δόνηση ψηλά.
1: Ναι.
2: Εσύ σήμερα έχεις πρεμιέρα στο θέατρο.
1: Ναι.
2: Και με οθείς να σκεφτώ πράγματα που δεν θέλω να συμβούν.
1: Να...
2: Αλλά από την άλλη, με αυτά που λες.
1: Δεν
2: έχω τη δύναμη του manifest.
1: Όχι.
2: Πρόσεξε, μαράκι.
1: Άμα είχε τη δύναμη του manifest, θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα στη ζωή σου. Δηλαδή, θα είχε πει τη δεύτερη φορά που έκανα τόσο ξουμούξου που έκανα εκείνο και των 3 λεπτών, δεν θα είχε καταλήξει το παιδί. Κατάλαβε.
2: Πού το ξέρει εσύ.
1: Ποιο.
2: Ότι δεν ήθελα να καταλήξει το παιδί.
1: Α, έκανε manifest.
2: Μπορεί να ήθελα εκείνη την ώρα, λέω, με 3 λεπτά, μήπω ξεμπερδέψω 1,5 χρόνο.
1: Μπράβο σου.
2: Γιατί κάνει το παιδί, είναι η εγκυμοσύνη.
1: Όλο αυτό.
2: Χαμηλή λίμπιντο, είναι η γέννα, μετά είναι ο θυλασμό. Σχεδόν 2 χρόνια καθαρίζει.
1: Σε παρακαλώ,
2: δεν το ξέρει λοιπόν.
1: Α,
2: τώρα με παρακαλεί. Τώρα με παρακαλεί. Βέβαια με παρακαλεί τώρα. Όχι λοιπόν, κυρία μου, όπω είπε ο Τραμπ, τώρα είναι αργά.
1: Όχι.
2: Τώρα δεν θέλω να κάνω συνομιλίες.
1: Θέλω να πούμε σε ειρηνευτικέ διαπραγματεύσει.
2: Τώρα δεν υπάρχει καμία ειρηνευτική διαδικασία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Σου γραβάζει τρεις φορές την εβδομάδα σου ξουμούξου.
2: Πώς είναι
1: και
2: η περιουσία?
1: Αν πάρετε διαζύγιο, αλλά κατά τη διάρκεια που είσαστε μαζί παντρεμένοι, κάνετε τρεις φορές την εβδομάδα σου ξουμούξου, μετά το διαζύγιο παίρνει τα μισά. Είδες το κίνητρο, λοιπόν.
2: Μα γι' αυτό μπερδεύτηκα. Προσπαθούσα να καταλάβω πού είναι η παγίδα. Αλλά δεν βρίσκω καμία παγίδα.
1: Τι λες, Δον Ζουάν. Μίλησέ μας, Ροντόλφο Βαλεντίνο. Κανένα πρόβλημα με τρεις φορές την εβδομάδα?
2: Κανένα.
1: Μετά το τένις ή πριν?
2: Ο τένις έχω δύο φορές, Δευτέρα, Τετάρτη.
1: Α, οπότε άλλες Τρίτη, μέρες. Πέμπτη, Σάββατο. Πέμπτη,
2: ναι, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο που ξεκουράζει το Θεός.
1: Ωραία.
2: Ο Θεός ξεκουράστηκε Κυριακή, εγώ θέλω δύο μέρες.
1: Ναι, βέβαια, εσείς. Ο Θεός.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο campus. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
2: Easy Movie Experience, powered by DEI.
3: Ο Easy 97,2 και η DEI σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και πες την κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Easy Movie Experience, powered by DEI.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
6: I think our house has moved.
5: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
7: How the hell is that even possible?
5: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
8: Oh my God, run!
5: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπειρισμού του πυροσβεστικού σώματος για τη διερεύνηση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο ΕΑΔΙΟ Σαλαμίνας. Συνελήφθη ένα 49χρονο για εμπειρισμό από αμέλεια, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα αναμένεται να θέσει ο Πρωθυπουργός σήμερα στα αμέλεια του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Ατύχημα σημειώθηκε στην Κυψέλη χθες το απόγευμα όταν πατίνι στο οποίο επέβαινε ανήλικος 15 ετών, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Ο 15χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Στο νομό Αττικής, οι μέγιστες θερμοκρασίες ανέλθαν στους 37 με 39, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα Πατήσια 38,9 και στην παραλία Σπροπύργου 39,6 βαθμοί Κελσίου. Για σήμερα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 με 40. Στην νησιωτική χώρα θα αγγίξει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις τουριστικές περιοχές και στους κλάδους με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον. Σε γνωστό Beach Club στην Πούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν την μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν και πάλι με οικονομική D-Day εν ώψη των νέων κυρώσεων κατά του Ιράν που θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα, με την Τεχεράνη να απαντάει με προειδοποίηση για πράξη πολέμου.
2: Easy Sports.
11: Συνεχίζουν τις πολύ καλές εμφανίσεις τους οι Έλληνες κολυμβητές και κολυμβήτριες στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο. Στα 100 μέτρα πεταλούδα γυναικών, η Άννα Ντουντουνάκη εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο, η Γεωργία Δαμασιώτη το ασημένιο, ο Απόστολος Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο κέρδισε επίσης το χρυσό μετάλλιο. Σπουδαία νίκη για την εθνική βόλεϊ γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με 3-1 της Βουλγαρίας και σφράγισε την πρόκριση στη φάση των 16.
12: Easy weather.
11: Γενικά εθρίος ο καιρός με λίγες προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά και νότια 5 με 6 πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Χθες το βράδυ γύρισα στο σπίτι μου, ανέβηκα πάνω και σήμερα το πρωί είπα να πάρω το μηχανάκι. Δεν έβρισκα τα κλειδιά από το μηχανάκι. Παίρνω λοιπόν ταξί. Μπαίνω μέσα στο ταξί και την ώρα που μπαίνω στο ταξί, και έτσι όπως πηγαίνουμε την Αλεξάνδρα και βλέπω τα αριστερά και δεξιά τα αυτοκίνητα, λέω αμάν.
2: Είχα αυτοκίνητο.
1: Έχω αυτοκίνητο, γιατί δεν πήρα το αυτοκίνητό μου.
2: Ή γιατί δεν πήρε ένα καλό γαμπρό. Γιατί αν ήμουν εγώ, θα στα έχω οργανώσει εγώ.
1: Άμα ήσουν ένα καλό γαμπρό, τώρα από την Καστέρα θα έρχονται να με παίρνει κάθε πρωί από την Αλεξάνδρα και μετά να με γυρνά.
2: Γαμπρό είπα, δεν είπα. Βλάκα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Wow.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Θέλω να πω ότι οι εικόνες σου υπάρχουν έτσι και αλλιώς παντού στο διαδίκτυο.
2: Εγώ ούτως ή άλλως δεν είμαι πρώτος που έχω πει ότι μακάρι οι εικόνες μου να έχουν επαρθεί και να διαφημίζω γιαούρτια στην Ιαπωνία και να το μάθω και να κάνω μήνυση και να πάρω λεφτά από εκεί. Δεν έχω πρόβλημα με το είδος. Μπορεί να διαφημίζω και προφυλακτικά. Δεν έχω
1: πρόσεξε θέμα. Τα γιαούρτια στην Ελλάδα. Όχι τα γιαούρτια στην Ιαπωνία και όχι αυτά που πληρώνονται. Τα άλλα.
2: που τρώγονται και όχι με κουτάλι.
1: Ακριβώς. Αυτά πρόσεχε. Εκεί σε βλέπω. Δεν σε βλέπω στην Ιαπωνία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου.
2: Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Easy Movie Experience. Powered by Day.
9: Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά. Στα Village Cinemas, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
8: Easy Movie Experience Powered by Day.
0: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
10: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
11: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
12: Εγώ βάτραχο.
11: Το μωρό κροκοδυλάκι.
12: Φύγαμε για βογωτάκι.
13: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
15: This is gonna be absolutely massive.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
18: Smart School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Εκτός αέρα, βρήκαμε και μία δασκάλα που είχε εμπνεύσει το Στάθη Χριστοφόρη. Ήταν η καθηγήτρια μουσικής.
2: Ναι, ναι, πω.
1: Του τρέχαν τα σάλια.
2: Τη γνώρισα τότε που ανακάλυπτε τον εαυτό μου.
1: Άγια. Ήταν η πρώτη σου κοπέλα. Οπότε, κάνατε το μάθημα της μουσικής, γύναγες εσύ πίσω, μελετούσες γι' αυτό. Έπαιζες και εσύ και κάπως έτσι γίνονταν τα πράγματα. Λοιπόν,
2: σε κούρδιστα βέβαια, αλλά.
1: Δεν έχει σημασία, γιατί τότε γνώριζες τον εαυτό σου. Μετά τον γνώρισες, κουρδίστηκες.
2: Κουρδίστηκα. Μετά κουρδίστηκα. Συντονίστηκα. Είχε ο ρυθμός δηλαδή μία. Ένα συνεχές.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν άναρχα χτυπήματα.
1: Ακριβώς. Ήτανε... Στην αρχή ήταν λίγο πλούπα.
2: Μετά 4 τέταρτα. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Αχ, πώς φαίνεται. Αχ, η κυρία
2: Τζιότζη. Και μια ρυθμικότητα.
1: Τι δουλειά έκανε η κυρία Τζιότζη. Μπράβο, κυρία Τζιότζη, πρέπει να είστε περήφανοι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Εγώ στο Fjord πέρασα πολύ ωραία.
2: Είναι πλούσια και πηγαίνει διακοπές το χειμώνα στα καλοκαίρια, στις Μαλδίβες. Τα καλοκαίρια, ξέρω εγώ, πηγαίνει στις Νορβηγίες. Άλλο εσύ τώρα δεν είσαι ο μέσος όρος. Είσαι μια πολύ γνωστή ηθοποιός, έχει μια καριέρα πίσω σου.
1: Μάλιστα.
2: Χρήματα, ταινίες εδώ, σειρές αυτό κτλ.
1: Δεν θυμάμαι να άφηγα πάντως μέσα στα Χριστούγεννα για να πάω στις Μαλδίβες. Ποιος
2: έφυγε μέσα στα Χριστούγεννα?
1: Όχι, επειδή είπες ότι εγώ είμαι πλούσια και είμαι μια γνωστή ηθοποιός. Να μετράμε τις αδειούλες. Παρεμπιπτόντως, έχετε τριήμερο.
2: Δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Ο Άρχοντας.
2: Wake me up before you go, go! Θα φύγω την Πέμπτη. Εντάξει, να κάνω τώρα. Απολογηθώ.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέξτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας και του Λαβρίου, με την πλειοψηφία των ταξιδιωτών να επιστρέφει, αν και υπάρχουν και εκείνοι που τώρα ξεκινούν τις διακοπές τους. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο αναχώρησαν περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι, ενώ έφτασαν περισσότεροι από 125.000 ταξιδιώτες. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Στο νομό Αττικής οι μέγιστες θερμοκρασίες ανήλθαν στους 37 με 39 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα Πατήσια 38,9 και στην παραλία Σπροπύργου 39,6 βαθμοί Κελσίου. Για σήμερα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 με 40. Στην νησιωτική χώρα θα αγγίξει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα αναμένεται να θέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζουν στις 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις τουριστικές περιοχές και στους κλάδους με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον. Σε γνωστό Beach Club στην Πούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν την μη έκδοση των 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν και πάλι με οικονομική D-Day εν ώψη των νέων κυρώσεων κατά του Ιράν, που θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα, με την Τεχεράνη να απαντάει με προειδοποίηση για πράξη πολέμου. Συνεχίζουν τις πολύ καλές εμφανίσεις τους οι Έλληνες κολυμβητές και κολυμβήτριες στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο. Στα 100 μέτρα πεταλούδα γυναικών, η Άννα Ντουντουνάκη εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο, η Γεωργία Δαμασιώτη το ασημένιο, ο Απόστολος Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Σπουδαία νίκη για την εθνική βόλη των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με 3-1 της Βουλγαρίας και εσφράγισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Η εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 το απόγευμα την Κύπρο στο δεύτερο φιλικό στο Telecom Center Athens.
6: Easy weather.
7: Γενικά ήθρος ο καιρός, με λίγες προσχερές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6 πρόσχερα μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Εν τω μεταξύ, ξηροφθαλμία, ξέρεις, είναι πολύ ύπουλο. Διότι μπορεί και να μην ξέρεις ότι έχεις ξηροφθαλμία. Δεν είχα πάει εγώ πέρυσι στον οφθαλμίατρο, γιατί δεν έβλεπα καλά τα βράδια. Και μου λέει έντονη ξηροφθαλμία. Πολλά προβλήματα. Δεν πρέπει να τα λέω αυτά, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή, αν μας ακούει και κάποιος και πει, ας πούμε, τι ωραία κοπέλα αυτή η Μαρία Κωνσταντάκη, με το που ακούει τα προβλήματα υγείας μπορεί να κάνει πέρα.
2: Από όλα αυτά που έχεις πει, δηλαδή, το τελευταίο νομίζω που θα αποτρέψει κάποιον είναι αυτό με την ξηροφθαλμία, να ξέρεις. Δηλαδή, έχεις πει τόσα πολλά πράγματα που η ξηροφθαλμία μπορεί να είναι και προσόν.
1: Τα υπόλοιπα προβλήματα υγείας.
2: Προσδοσάνα, αυτό
1: λέω. Εντάξει, ωραία, ωραία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Αφού τη γυναίκα σου δεν σε συμπαθεί κάποιες φορές, εμένα μου στέλνει μήνυματα, δεν τον θέλω.
2: Μου το είπε άλλη μια φορά.
1: Ας το είπε πάλι.
2: Σχεδόν κάθε μέρα. Μου λέει είσαι πολύ.
1: Αντιπαθητικό. Α, όχι, είπε κάτι άλλο.
2: Είπε κάτι άλλο που εδώ που τα λέμε το αντιπαθητικό είναι καλύτερο από αυτό το άλλο που είπε.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορεί να θέλω.
1: Ναι, εντάξει, προσέξτε όμως με αυτά
2: μπορεί
1: που
2: λέτε. Μπορεί να είναι κυρωμόνη, βέβαια.
1: Προσέξτε γιατί το παιδί θα αρχίσει να τα λέει. Και μετά ήδη έχει πει ότι ο παπάς είναι χαζούλης, ο παπάς τα κάνει όλα λάθος. Καταλαβαίνει ότι.
2: Είπε ότι ο παπάς όμως δουλεύει πάρα πολύ σκληρά.
1: Είπε και ο παπάς ότι
2: σε βίντεο το έχω καταγεγραμμένο.
1: Ωραία, έτσι. Ωραία, φοβάμαι.
2: Και θυμίζω στο σχολείο είπε τον ήπιαμε.
1: Μπράβο.
2: Μια γενική θεώρηση τη ζωή τη.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα βάζω τη γεια σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Η έρευνα λέει κιόλας ότι πολλές φορές λέει τα ζευγάρια συγχρονίζονται σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πολλές φορές λέει συγχρονίζονται όταν κοιμούνται με τον καρδιακό τους τύπο, με την αναπνοή τους και ακόμα λέει και η κίνηση πάνω στο κρεβάτι.
2: Συγχρονίζεται.
1: Όταν δεν έχουμε εξωτερικούς παράγοντες. Δεν έρχονται τα παιδιά. Αυτό λοιπόν.
2: Οπότε... Α, δεν έλεγε τα παιδιά.
1: Α, τι έλεγες.
2: Καλά, έχουν υπάρξει και άλλου είδους συγχρονισμοί, ρε παιδί μου, εκεί. Για να βρει τα παιδιά.
1: Κοίτα τώρα, πήρε τα πάνω του παιδιά επειδή γλίτωσε.
2: Επειδή είμαι και ντράμερ.
1: Αυτό το καυτό.
2: Έχω το ρυθμό μέσα μου. Τέσσερα τέταρτα. Τάκα, τάκα, τάκα, τάκα.
1: Τέλο.
2: Ναι.
1: Τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τέλο.
2: Το ένα παιδί και πήγαινα να κάνω και το δεύτερο. Δεν μ' άφησε να κάνω άλλα τέσσερα τάκα να τελειώνει να κλείσει η οικογένεια.
1: Όλη μου η οικογένεια.
2: Να πάμε μπροστά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Έλα μόλις Στάθη, τι μου τρένε αυτά Δευτέρα πρωί.
2: Μπήκε ο Ιούνιος, έχουμε διαλυθεί έτσι.
1: Εγώ είμαι μια χαρά.
2: Σαν να μας γύρισαν το διακόπτη, μπήκε ο Ιούνιος, είστε σε διακοπές παιδιά.
1: Εγώ είμαι μια χαρά, ξεκινάω και ψυχοθεραπεία. Θα βγω καινούρια.
2: Είμαι μια χαρά, ξεκινάω και ψυχοθεραπεία.
1: Κατάλαβες έτσι. Είναι πολλά που δεν ξέρεις για μένα το σου.
2: Γεια σας γιατρέ μου, είμαι μια χαρά. Μα τι είναι.
1: Φέρτε κανένα δυο χαπάκια.
2: Αλλά κατά τα άλλα είμαι μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
7: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γαύρο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκιες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια. Μάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
10: I think our house has moved.
9: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
11: How the hell is that even possible?
9: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
12: Oh my God, run!
9: Το τέλος της οδού Oak. Τους κινηματογράφους από την Tanwir.
0: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο καύσωνας μένει σε ολόκληρη τη χώρα με θερμοκρασίες που θα αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και για τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στα επιρροτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα θα αγγίξει τους 35 με 37. Την ίδια ώρα η Αττική και άλλες 4 περιφέρειες τίθενται σε κατάσταση red code λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Πρόκειται για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου. Αυξημένη παραμένει κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, με την πλειοψηφία των ταξιδιωτών να επιστρέφει, αν και υπάρχουν και εκείνοι που τώρα ξεκινούν τις διακοπές τους. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο αναχώρησαν περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι, ενώ έφτασαν περισσότεροι από 125.000 ταξιδιώτες. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις σχεδιάζει να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη, όπου μία 45χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής, έπεσε νεκρή από τα πυρά 48χρονου άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Δικογραφία σε βάρος ενός 21 ετών οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Λιγότερα από 20 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά του ορμού στο Σαββατοκύριακο, καθώς οι αποκλεισμοί που επιβάλλονται από το Ιράν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζουν την κίνηση στο θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.
14: Easy Sports.
13: Τις πολύ καλές εμφανίσεις τους συνεχίζουν οι Έλληνες κολυμβητές και κολυμβήτριες στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο. Στα 100 μέτρα πεταλούδα γυναικών, η Άννα Ντουντουνάκη εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο, η Γεωργία Δαμασιώτη το ασημένιο, ο Απόστολος Χρήστου στα 50 μέτρα έπτιο κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Στο επικοντό μέλμα στα 6 μέτρα, ο Μανουλ Καραλής έμεινε στην δεύτερη θέση στο Diamond League της Σιλεσίας. Η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 το απόγευμα την Κύπρο στο δεύτερο φιλικό στο Telecom Center Athens.
14: Easy weather.
13: Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6, πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθεια δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
3: Στη σειρά σου καλέ.
2: Άσε τα ου και ου σε μένα.
3: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκιες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, συναγερμό στην πυροσβεστική από την Πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κτίριο στον Πειραιά. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Ο καύσωνας μένει σε ολόκληρη τη χώρα με θερμοκρασίες που θα αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και για τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στα επιρροτικά τους 37 με 38 και κατά τόπο στους 39 με 40 και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τους 38. Την ίδια ώρα, η Αττική και άλλες 4 περιφέρειες τίθενται σε κατάσταση red code λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Πρόκειται για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νότιου και Βορείου Αιγαίου. Τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα αναμένεται να θέσει ο Πρωθυπουργός στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει σε μισή ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Το άλμα στις τιμές του πετρελαίου που κατεγράφει στις διεθνείς αγορές τις προηγούμενες ημέρες έδωσε όθηση και στις λιανικές τιμές πώλησης. Από τα $88 το βαρέλι, η τιμή του Brent έφτασε κοντά στα 94, ενώ το ίδιο διάστημα η μέση τιμή της αμόλυβδης ανέβηκε από τα 1,90 ευρώ στα 2. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις σχεδιάζει να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Λιγότερα από 20 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα άστενα του ορμού στο Σαββατοκύριακο, καθώς οι αποκλεισμοί που επιβάλλονται από το Ιράν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζουν την κίνηση στο θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.
8: Easy Sports.
7: 13 από τα συνολικά 6 ελληνικά πληρώματα που θα πάρουν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών στο Άμστερνταμ ρίχνονται στη μάχη της πρόκρισης από σήμερα στις 5 το απόγευμα. Η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα την Κύπρο στο δεύτερο φιλικό στο Telecom Center Athens.
8: Easy weather.
7: Γενικά έθερος ο καιρός στην Αττική με λίγες προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6, πρόσκαιρα μέχρι πταμποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές εποχές και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, την αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Easy Movie Experience powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by Day.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκτόσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκτόσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
6: I think our house has moved.
5: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
7: How the hell is that even possible?
5: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
8: Oh my God, run!
5: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
9: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, Πυρκαγιέκ δηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στο περιβόλι Γρεβενών. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, καθώς και από αέρος ένα ελικόπτερο. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χώρο εγκαταλελειμμένου κτηρίου επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι στον Πειραιά. Το άλμα στις τιμές του πετρελαίου που κατεγράφει στις διεθνείς αγορές τις προηγούμενες ημέρες έδωσε όθηση και στις λιανικές τιμές πώλησης. Από τα 88 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent έφτασε κοντά στα 94, ενώ το ίδιο διάστημα η μέση τιμή της αμόλυβδης ανέβηκε από τα 1,90 ευρώ στα 2. Ο καύσωνας εμένει σε ολόκληρη τη χώρα με θερμοκρασίες που θα αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και για τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στα επιρροτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 με 40. Στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 τοπικά και στα ανατολικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, η Αττική και άλλες 4 περιφέρειες στήθεται σε κατάσταση red coat λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Πρόκειται για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νότιου και Βορείου Αιγαίου. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 ημέρες από τη στιγμή που ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ στις οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού θα καταβληθεί στις 31 Αυγούστου.
9: Easy Sports.
10: Η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 το απόγευμα την Κύπρο στο δεύτερο φιλικό στο Telecom Center Athens. Τα 3 από τα συνολικά 6 ελληνικά πληρώματα που θα πάρουν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών στο Άμστερνταμ ρίχνονται στη μάχη της πρόκρισης από σήμερα στις 5 το απόγευμα.
9: Easy weather.
10: Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες προσχέρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6 πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέξτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
3: Α, σε καλό σου με τρόμαξες!
4: Στη σειρά σου, καλέ.
3: Άσε τα ου και ου σε μένα.
4: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
5: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
9: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φώτια ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και συγκεκριμένα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην οδό Αριστοφάνου στην Πεντέλη. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπορών της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Ενώ για τη σύνδρομη στο έργο του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκε ο Δήμος Πεντέλης προκειμένου να παρέχει υδροφόρα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο ορεινό όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπορών της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, καθώς και από αέρος 2 ελικόπτερα. Ενώ το έργο της πυρόσβεσης συνδράμει με υδροφόρα ο Δήμος Βέρειας. Με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ενημέρωσε ότι θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα ως ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 μέρες από τη στιγμή που ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουμε τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το άλμα στις τιμές του πετρελαίου που κατεγράφει στις διεθνείς αγορές τις προηγούμενες ημέρες έδωσε όθηση και στις λιανικές τιμές πώλησης. Από τα 88 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent έφτασε κοντά στα 94, ενώ το ίδιο διάστημα η μέση τιμή της αμόλυβδης ανέβηκε από τα 1,90 στα 2 ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε σε πετρελαιοφόρο αφού το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην Ερυθρά Θάλασσα στα ανοιχτά του λιμανιού Ιαμπού της Σαουδικής Αραβίας.
9: Easy Sports.
10: Το δεύτερο και τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της δίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα η εθνική μας με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να υποδέχονται την Κύπρο στο Telekom Center Athens. Τα 3 από τα συνολικά 6 ελληνικά πληρώματα που θα πάρουν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών στο Άμστερνταμ ρίχνονται στη μάχη της πρόκρισης από σήμερα στις 5 το απόγευμα.
9: Easy Weather.
10: Έθριος ο καιρός με λίγες προσκέρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6, πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου και στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνεις όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Easy Movie Experience powered by DAY.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο mall.
3: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Για σήμερα, σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, μεταξύ άλλων η Βιωτία, Αττική, Εύβοια, ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, οι Κυκλάδες αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νίκητα Κακλαμάνη, Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ενημέρωσε ότι θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα ως ανεξάρτητη βουλευτή Σάρτας. Αύξηση 1,3% σημείωσαν οι αφίξεις στα καταλήμματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα δωμάτια τον Ιούνιο φέτος, και οι διανυκτερεύσεις σημείωσαν αύξηση 1,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στην ανάγκη δημιουργίας ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για τα παιδιά, με σαφείς κανόνες για τη χρήση των social media αλλά και με μεγαλύτερη έμφαση στην κριτική σκέψη, την ανάγνωση και τη γραφή, αναφέρεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ στις οικογένειες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική καταβολή του επιδόματος παιδιού θα καταβληθεί στις 31 Αυγούστου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν και πάλι με οικονομική D-Day εν ώψη των νέων κυρώσεων κατά του Ιράν που θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα, με την Τεχεράνη να απαντάει με προειδοποίηση για πράξη πολέμου.
6: Easy Sports.
5: Το δεύτερο και τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της δίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα η εθνική μας, με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να υποδέχονται την Κύπρο στο Telecom Center Athens. Τα 3 από τα συνολικά 6 ελληνικά πληρώματα που θα πάρουν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών στο Άμστερνταμ ρίχνονται στη μάχη της πρόκρισης από σήμερα στις 5 το απόγευμα.
6: Easy Weather.
5: Έθριος ο καιρός από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6, πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης Θραύσματα Ευρυπίδης. 26 Αυγούστου στη Γαύρο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκιες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
6: I think our house. Moved.
5: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν. Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
7: Oh my God, run!
5: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
10: Το μωρό κροκοδυλάκι.
11: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
12: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπολού ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά. Στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα και 4 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδρά αργυρό να αγγίζει κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Για σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, μεταξύ άλλων η Βιωτία, Αττική, Εύβοια, ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, Κυκλάδες, αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη τίθεται σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Αποφασισμένη να παραμείνει στην πύλο μέχρι να υπάρξει απάντηση για την τύχη του σύζυγου της, είναι 67χρονη γυναίκα, σύζυγος του 66χρονου Ισπανού, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το ιστιοφόρο με το οποίο ταξίδευαν προς την Ελλάδα. Αντίστροφη μέτρηση για την οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου. Μέχρι στιγμής 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές έχουν ήδη αποσταλεί στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς.
16: Easy Sports.
15: Τα τρία από τα συνολικά 6 ελληνικά πληρώματα που θα πάρουν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών στο Άμστερνταμ ρίχνονται στη μάχη της πρόκρισης από σήμερα στις 5 το απόγευμα. Το δεύτερο και τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της δίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα η εθνική μας με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να υποδέχονται την Κύπρο στο Telecom Center Athens.
16: Easy Weather.
15: Γενικά έθυρες ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε στο χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμά 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
5: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr /easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
6: Easy Movie Experience, powered by DAY.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πήρε το δω συνεχίζονται ψεκασμοί από δήμους και την περιφερειατική για την καταπολέμηση των κουνουπιών, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έξαρση της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, με την πλειοψηφία των ταξιδιωτών να επιστρέφει, αν και υπάρχουν και εκείνοι που τώρα ξεκινούν τις διακοπές τους. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο αναχώρησαν περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι, ενώ έφτασαν περισσότεροι από 125.000 ταξιδιώτες. Υψηλό επίπεδο παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Τολοκαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Μαγνησία, Ροδόπη, Κιλκής, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Μεσσηνία, Σποράδες, νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου και νησιά του Αιγαίου, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Αποφασισμένη να παραμένει στην πύλη μέχρι να υπάρξει απάντηση για την τύχη του συζύγου της, είναι 67χρονη γυναίκα, σύζυγος του 66χρονου Ισπανού, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιοφόρο με το οποίο ταξίδευαν προς την Ελλάδα. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου σε περιοχή της Κρήτης, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης. Λιγότερα από 20 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά του ορμού στο Σαββατοκύριακο, καθώς οι αποκλεισμοί που επιβάλλονται από το Ιράν και από τις ΗΠΑ περιορίζουν την κίνηση στο θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.
10: Easy Sports.
9: Το δεύτερο και τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της δίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα η εθνική μας με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να υποδέχονται την Κύπρο στο Telecom Center Athens. Τα τρία από τα συνολικά 6 ελληνικά πληρώματα που θα πάρουν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών στο Άμστερνταμ ρίχνονται στη μάχη της πρόκρισης σήμερα στις 5 το απόγευμα.
10: Easy Weather.
9: Για αύριο, Τρίτη, 25 Αυγούστου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες προσκαιρές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα! Το χρήμα! Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
3: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέψτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Καλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
9: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
3: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκιες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο campus. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Easy Movie Experience powered by DAY.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σε καλό σου με τρόμαξες.
6: Στη σειρά σου, καλέ.
5: Άσε τα ου και ου σε μένα.
6: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι? Σε πεθαίνει αυτό.
7: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Κέντια και στο kentia.gr. Κέντια. Για πάντα.
8: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Αν Χάθαουεϊ και ο Ιούαν Μακγκρέγκορ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
9: I think our house has moved.
8: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
10: How the hell is that even possible?
8: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
11: Oh my God, run!
8: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
12: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

0: Για να πάω στο σούπερ μάρκετ, μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγεί. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο, ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
8: Easy Movie Experience, powered by DEI.
9: Ο Easy 97,2 και η DEI σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
10: Easy Movie Experience, powered by DEI.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
13: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της

0: Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ. Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γαύρο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκιες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Όταν η Πανσέλινο συναντά το εμβληματικό σινεμά και τη χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση του Aperol, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου ζήσε μια ολονύκτια κινηματογραφική εμπειρία αφιερωμένη στον Stanley Kubrick στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρος Νιάρχος. Είσοδος ελεύθερη. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πανσέλινος, σινεμά και Άπερολ. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται στο πιο ατμοσφαιρικό θερινό σινεμά της πόλης. Έλα με τους φίλους σου σε ένα κινηματογραφικό ταξίδι στον κόσμο του Stanley Kubrick, κάτω από τον έναστρο ουρανό, παρέα φυσικά με Aperol Spritz. Είσοδος ελεύθερη. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Easy Movie Experience, powered by DAY.
4: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Easy Movie Experience, powered by DAY.

0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Θετική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς πληρωνόμαστε?
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δούλα από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα! Το χρήμα! Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε το μαγκαζίνο του Easy 97,2. Στο μικρόφωνο η Άντζελα Πασχοπούλου στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη, η οποία βρίσκεται σε άδεια. Καλώς ήρθατε λοιπόν σήμερα Τρίτη 25 Αυγούστου. Μια αναμένεται να ξεκινήσει μια ακόμη καυτή, ζεστή από άποψη θερμοκρασιών ημέρα, αλλά έτσι είναι το καλοκαίρι, τι να κάνουμε. Ξεκινάμε λοιπόν, όπως πάντα, με την πολιτική μας ενημέρωση. Στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για τα παιδιά, με κανόνες για την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και παράλληλη ενίσχυση της κρατικής σκέψης, της ανάγνωσης και της γραφής, αναφέρεται ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε σχετική του συνέντευξη με εφετηρία τη δικαστική διαμάχη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου 29 πολιτείες κατηγορούν τη Meta ότι σχεδίασε το Facebook και το Instagram κατά τρόπο που ενθαρρύνει τον εθισμό των ανηλίκων, κατηγορίες τις οποίες η εταιρεία αρνείται φυσικά. Ο κ. Μαρινάκης θέτει το ζήτημα της ευθύνης των ψηφιακών πλατφορμών απέναντι στους ανήλικους χρήστες. Συγχρόνως αναφέρεται σε περιστατικό από σχολείο του Τέξας, όπου εκπαιδευτικός περιέγραφε την αδυναμία τελειόφυτων μαθητών να ολοκληρώσουν μια απλή, πολύ απλή γραπτή άσκηση, συνδέοντας τις δυσκολίες συγκέντρωσης και οργάνωσης της σκέψης με ένα ψηφιακό περιβάλλον που διεκδικεί διαρκώς την προσοχή των παιδιών. Όπως επισημαίνει, το ζητούμενο δεν είναι ούτε ο φόβος απέναντι στην τεχνολογία, αλλά ούτε και η αδράνεια απέναντι στους κινδύνους της, αλλά η θέσπιση κανόνων και ορίων που θα προστατεύουν τα παιδιά χωρίς να τα αποκλείουν από την ψηφιακή αυτή πραγματικότητα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρεται στην ελληνική πρωτοβουλία, σύμφωνα με την οποία από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τίθεται όριο ηλικίας στα 15 έτη για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις ίδιες τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την κύρια ευθύνη για την αξιόπιστη επαλήθευση της ηλικίας τους. Σημειώνει επίσης ότι η ελληνική πρόταση για μια πανευρωπαϊκή ψηφιακή ηλικία ενηλικίωσης έχει ήδη εξασφαλίσει την πολιτική στήριξη 13 κρατών μελών, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του ένα πρόβλημα χωρίς σύνορα. Ο κύριος Μαρινάκης ξεκαθαρίζει επιπλέον ότι το ηλικιακό όριο αποτελεί μόνο ένα πρώτο βήμα. Το ευρύτερο ζήτημα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, αφορά την σχέση των παιδιών με την οθόνη, την πληροφορία, τη γλώσσα, αλλά και την ίδια τη διαδικασία της μάθησης. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσιάζει την Σουηδία, η οποία έπειτα από χρόνια έντονης ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης στρέφεται εκ νέου στα έντυπα βιβλία αλλά και στο χαρτί, επιδιώκοντας περισσότερο χρόνο ανάγνωσης, λιγότερο έκθεση στις οθόνες και σχολεία επιτέλους χωρίς κινητά τηλέφωνα. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται το πρόγραμμα καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε πιλωτικά με στόχο να επεκταθεί σε όλη τη χώρα, απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 12 έως 18 ετών και αποσκοπεί στην προστασία τους από τα λεγόμενα fake news μέσα από την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης αλλά και της ψηφιακής υπευθυνότητας. Ένα παιδί λοιπόν που δεν μπορεί να οργανώσει τη σκέψη του, δυσκολεύεται και να υπερασπιστεί την κρίση του, σημειώνει ο κύριος
Μαρινάκης, προειδοποιώντας ότι η συνεχής πρόσληψη γρήγορων, αποσπασματικών και αλγοριθμικά επιλεγμένων πληροφοριών αυξάνει την ευαλωτότητα απέναντι στην χειραγώγηση αλλά και την παραπληροφόρηση. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην πρόταση που έχει καταθέσει για την ταυτοποίηση των χρηστών στο διαδίκτυο, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για περιορισμό της κριτικής, της πολιτικής αντιπαράθεσης ή και της ελευθερίας της έκφρασης. Όπως εξηγεί, η ανωνυμία δεν μπορεί να συνεπάγεται ατιμωρησία σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων και εφόσον ακολουθούνται οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού του προσώπου που βρίσκεται πίσω από ένα ανώνυμο ή ψευδώνυμο προφίλ. Η πραγματική ταυτότητα, σύμφωνα με την πρότασή του, δεν θα είναι γνωστή στους άλλους χρήστες, αλλά μπορεί να αποκαλύπτεται μέσω ασφαλών θεσμικών μηχανισμών όταν υπάρχει σοβαρή παρανομία και σχετική δικαστική εντολή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καταλήγει τονίζοντας ότι η τεχνολογία αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας και ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που δεν μπορεί όμως να υποκαταστήσει την σκέψη. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να κρατήσουμε τα παιδιά μας μακριά από την ψηφιακή εποχή, είναι να τα βοηθήσουμε να μπουν σε αυτήν αλλά με γερές βάσεις. Αναφέρει χαρακτηριστικά και υπογραμμίζει την ανάγκη τα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν, να γράφουν, να αναζητούν την αλήθεια, να σκέφτονται και να αμφισβητούν. Ένα παιδί που ξέρει να σκέφτεται, να διαβάζει και να γράφει δεν είναι απλώς καλύτερα προστατευμένο στο διαδίκτυο. Είναι καλύτερα προετοιμασμένο, θα λέγαμε, για την ίδια τη ζωή. Καταλήγει πολύ σωστά. Συμπληρώνω ο κύριος Μαρινάκης. Συνεχίζουμε με τον Κωστή Χατζηδάκη. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε ένα πακέτο το οποίο σίγουρα θα είναι μικρότερο από το πακέτο του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Οι άνθρωποι σε αυτό είναι αθεράπευτοι, δεν έχουν μάθει τίποτα απολύτως από το παρελθόν. Εμείς πάμε με σταθερά βήματα μπροστά και στηριζόμαστε βασικά σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και ο δεύτερος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Από εκεί προκύπτει το κοινωνικό μέρισμα, είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Αναφερόμενος λοιπόν στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκαθαρίζει την ίδια στιγμή ότι η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έχει λόγο και της χρονικής απόστασης από τις εθνικές εκλογές ευρύτερο προγραμματικό χαρακτήρα. Σε σχέση λοιπόν με τις κατευθύνσεις των παρεμβάσεων, ο Κώστας Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι θα υπάρχει μια έγνοια για την ακρίβεια, μια δεύτερη σημαντική προτεραιότητα. Έχει να κάνει μάλιστα και με την μεσαία τάξη, μικρομεσαίους, ελεύθερους επαγγελματίες, και μια τρίτη προτεραιότητα που έχει να κάνει με την οικογένεια και γενικότερα τους ευάλωτους συνανθρώπους μας που χρειάζονται ιδιαίτερα στήριξη. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Όπως ξέρετε, είπε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά βήματα όσο καμία άλλη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά, για να είμαστε δίκαιοι, για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Μόνο εγώ, όταν ήμουν υπουργός οικονομικών, είπε, είχα προτείνει και είχαν υιοθετηθεί 11 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτό έχει δύο θετικά. Το ένα είναι ότι υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και το δεύτερο είναι ότι έχουμε παραπάνω έσοδα. Αναφερόμενο συγκεκριμένα στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, εξήγησε τη φιλοσοφία με την οποία θεσπίστηκε, παρουσιάζοντας παράλληλα συγκεκριμένα στοιχεία για την εφαρμογή του. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι από τη θέσπιση του συστήματος έχουν μεσολαβήσει σημαντικά βήματα ψηφιοποίησης των φορολογικών συναλλαγών, τα οποία προσφέρουν πλέον στο κράτος περισσότερα εργαλεία για τον έλεγχο της φορολογικής συμμόρφωσης. Αυτό το σύστημα
υιοθετήθηκε 3 χρόνια πριν. Εν τω μεταξύ, από την υιοθέτηση του συστήματος μέχρι σήμερα έχουν προχωρήσει διάφορα νέα εργαλεία, όπως η σύνδεση του POS με τις ταμιακές μηχανές, το My Data, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής κτλ. Κτλ. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν στο κράτος την δυνατότητα να πετυχαίνει η φορολογική συμμόρφωση μέσω των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Για το ζήτημα της ακρίβειας, ο Κωστής Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τα νοικοκυριά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πανευρωπαϊκό φαινόμενο και ότι η Ελλάδα κινείται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μάλιστα, αυτά και με τα θέματα της πολιτικής. Κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και

Εδώ λοιπόν επιστροφή στον Easy 97,2 και συνεχίζουμε με την διεθνή μας ενημέρωση. Σκληρή προειδοποίηση προς την Βουλγαρία απίφθινε η Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας και θα αντιμετωπιστεί αναλόγως. Ο εκπρόσωπος λοιπόν του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε κατά την τακτική ενημέρωση στους δημοσιογράφους ότι η συμμετοχή της Βουλγαρίας σε επίθεση εναντίον του Ιράν συνιστά επιθετική ενέργεια, υπογραμμίζοντας πως η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει την πηγή οποιασδήποτε επίθεσης. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η στόχευση του σημείου προέλευσης κάθε επιθετικής ενέργειας αποτελεί νόμιμο δικαίωμα του Ιράν. Δεν θα υπάρξει καμία απολύτως επιοικία όταν πρόκειται για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και της ενταφικής ακεραιότητας της χώρας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε επιπλέον ότι η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι στις πιέσεις των αντιπάλων της. Κανένας αξιωματούχος στην Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι διατεθειμένος να υποκύψει στις υπερβολικές απαιτήσεις των εχθρών. Αναφερόμενος τώρα στην κατάσταση στο στενό του Ορμούζ, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η ναυσιπλοεία έχει αποκατασταθεί πλήρως και ότι μέσω του περάσματος διακινούνται καθημερινά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές πληροφορίες μέρους επικοινωνιακού και προπαγανδιστικού πολέμου. Παράλληλα, διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Τεχεράνη έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στην αμυντική συμφωνία της Μέκκας, διαβεβαιώνοντας ότι το Ιράν δεν έχει λάβει κάποια σχετική πρόσκληση. Ο εκπρόσωπος τώρα του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τεχεράνη σήμερα, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Ιρανό ομολογό του. Σύμφωνα λοιπόν με τον Μπαγαΐ, οι δύο υπουργοί θα εξετάσουν διμερή και περιφερειακά ζητήματα με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ και την συνέχιση των πολιτικών διαβουλεύσεων των δύο χωρών ως παράκτιων κρατών του στενού του Ορμούζ, με έμφαση ασφαλώς στην προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας. Κλείνοντας τις δηλώσεις του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χρησιμοποίησε μια παρομοίωση για την στρατηγική της Τεχεράνης απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις. Εδώ και πολλά χρόνια παίζουμε σκάκι. Τα τελευταία μάθαμε και πόκερ. Πλέον παίζουμε ένα συνδυασμό και των δύο, είπε χαρακτηριστικά. Και μένουμε στο θέμα. Το Ιράν εξέδωσε προειδοποίηση σύμφωνα με την οποία τα πλοία που παραβιάζουν τις διευθετήσεις του σχετικά με τη διέλευση από το στενό του Ορμούζ θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν περιορισμούς περιλαμβανομένων προστήμων, σύλληψης ή και κατάσχεσης, ανέφερε σε ανάρτησή του. Η προειδοποίηση αυτή αυξάνει τους κινδύνους για ναυλωτές και πλοιοκτήτες, τα πλοία των οποίων διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Ένα σημαντικό θαλάσσιο διεύλο για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε ενέργεια. Η αρχή, ένα νέο σώμα που δημιούργησε το Ιράν με σκοπό να διαχειριστεί το στενό, έχει πει πως οι ιδιοκτήτες φορτηγών πλοίων θα πρέπει να ανατρέχουν σε ένα επικαιροποιημένο κατάλογο πλοίων που θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται για ταξίδια που έχουν σχέση με τον κόλπο. Πλοία που εμπλέκονται σε επιχειρήσεις όπως μεταφορές από πλοίο σε πλοίο ή μεταφόρτωση με μη συμμορφούμενα πλοία θα προστεθούν στον κατάλογο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πλοία που επιδιώκουν την απομάκρυνση των επωνυμιών τους από τον κατάλογο των μη συμμορφούμενων πλοίων πρέπει να υποβάλουν αίτημα με σχετικές εξηγήσεις στις ναυτιλιακές αρχές του Ιράν. Συνεχίζουμε λοιπόν με
μένουμε στα διεθνή με κάτι λίγο πιο διαφορετικό. Ξεφεύγουμε λίγο από τα στενά του ορμούς και πάμε στον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump και την σύζυγό του, την πρώτη κυρία, την Μελάνια. Η Μελάνια, να πούμε λοιπόν συγκεκριμένα το εξής, ότι ένα βίντεο, ένα πολύ σύντομο βίντεο δευτερολέπτων από την παρουσία του Donald Trump και της Μελάνια στο Freedom 250 Grand Prix στην Washington έγινε viral στα social media, με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι το προεδρικό ζεύγος είχε έντονη διαφωνία. Το βίντεο αυτό διήρκησε περίπου 21 δευτερόλεπτα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του κάθονται δίπλα-δίπλα πίσω από ένα γυάλινο προστατευτικό. Η Μελάνια γυρίζει προς το μέρος του και φαίνεται να του μιλά με έντονες κινήσεις των χεριών, ενώ εκείνος στρέφεται προς το μέρος της και της ανταπατά. Οι εκφράσεις και η γλώσσα του σώματος της Μελάνια ήταν αρκετές ώστε να προκαλέσουν και τα αντίστοιχα σχόλια στο διαδίκτυο. Μάλιστα, να πούμε ότι κάποιοι χρήστες έκαναν λόγο για καυγά μεταξύ του ζευγαριού, ενώ άλλοι συνέδεσαν το περιστατικό με την παρουσία της Natalie Harp, της στενής συνεργάτηδος και βοηθού του Αμερικανού Προέδρου. Αυτά και με το θέμα αυτό. Να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέμα. Πάμε πάλι εκτός. Πυρκαγιά ξέσπασε σε πετρελαιοφόρο, αφού το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην Ερυθρά Θάλασσα, στα ανοιχτά του λιμανιού Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσε εχθές η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Εταιρεία λοιπόν ανακοίνωσε ότι πετρελαιοφόρο επλήγει από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο κεντρικό κατάστρωμα του πλοίου. Όλο το πλήρωμα είναι σώο και ασφαλές, δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον, διευκρινίζοντας ότι το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε 63 ναυτικά μίλια δυτικά του Γιαμπού. Από την πλευρά της τώρα, η Βρετανική Εταιρεία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε ότι πλοίο με σημαία Σαουδικής Αραβίας επλήγει από πύραυλο με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Μετά τον αποκλεισμό των στενών του ορμούς από την Τεχεράνη, το λιμάνι του Γιαμπού έχει αναχθεί στο βασικό σημείο εξόδου για το σαουδαραβικό πετρέλαιο, ενώ το στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, έγινε ένα αρκετά, θα λέγαμε, κρίσιμο πέρασμα για την θαλάσσια κυκλοφορία. Επιστρέφουμε πάλι στον Donald Trump. Ανησυχία προκαλεί στους παραδοσιακούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία η προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να ανοίξει και πάλι διάβλο επικοινωνίας με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον επανεξετάζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις στρατιωτικές και αμυντικές της δεσμεύσεις στην περιοχή. Η απόφαση λοιπόν του Αμερικανού Προέδρου να μειώσει τις στρατιωτικές ασκήσεις με την Νότια Κορέα, χαρακτηρίζοντάς τις εχθρικές απέναντι στην Pyongyang, ενίσχυσε τους φόβους ότι η απρόβλεπτη πολιτική του μπορεί να κλονίσει συμμαχίες που επί δεκαετίες αποτελούν βασικό πυλώνα της ασφάλειας στην Ανατολική Ασία. Η απόφαση αναμφίβολα θα ενισχύσει τις αμφιβολίες στην περιοχή σχετικά με τις αμερικανικές δεσμεύσεις στον τομέα της ασφάλειας, όπως εκτίμησε ο Τζέρεμι Σαν, είναι αναλυτής και πρώην Αμερικανός διπλωμάτης, στην Ιαπωνία και την Κίνα.
Τώρα, η ανησυχία εντάθηκε μετά την ανακοίνωση της Σεούλ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν ακόμη μία κοινή στρατιωτική άσκηση που είχε προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα. Η Ουάσιγκτον επικαλέστηκε περιορισμού στις δυνατότητες των Αμερικανικών δυνάμεων και αυτό λόγω της εμπλοκής τους στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Τραμπ έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι αρκετοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτείων δεν στηρίζουν την πολεμική επιχείρηση και έχει επανειλημμένα ζητήσει από τις χώρες που συνεργάζονται με την Ουάσιγκτον να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Η προσπάθεια του Τραμπ να συναντηθεί και με τον Κιμ Γιονγκ-ουν έχει μέχρι στιγμής αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη ψυχρότητα, θα λέγαμε. Παράλληλα, η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε νέα εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων προς την Ανατολική Ακτή, προκαλώντας συναγερμό στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Μη σας κουράζω όμως περαιτέρω, κάνουμε ένα διαφημιστικό σύντομο break και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ παρεούλα στον Easy 97,2 και συνεχίζουμε με την οικονομική μας ενημέρωση. Σχέδιο για φόρο ελαφρύνσης στους ελεύθερους επαγγελματίες σχεδιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Πακέτο λοιπόν φορολογικών ελαφρύνσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις σχεδιάζει να ανακοινώσει στη ΔΕΘ Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός. Όποιες διορθώσεις και βελτιώσεις θα γίνουν με κύριο γνώμονα να μην θεωρηθεί ότι η κυβέρνηση υπαναχωρεί από μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση η οποία και αποφέρει στον κρατικό έσοδα μέχρι και 600 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι από το 2027 θα εφαρμοστούν και στους αυτοαπασχολούμενους οι μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές με βάση την εκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων για τα φετινά τους εισοδήματα, όπως αυτές εφαρμόστηκαν ήδη φέτος για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Στο σχεδιασμό θα συμπεριληφθεί και για την κατηγορία των αυτοαπασχολούμενων φορολογούμενων, όπως είπαμε, η σταδιακή ή ακόμη και η οριστική κατάργηση των τεκμηρίων φορολόγησης, να πούμε χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, με βάση τα όσα προβλέπονται στις νέες φορολογικές κλίμακες που θα ισχύσουν για την φορολόγηση των εισοδημάτων του 26, οι συντελεστές φόρου 22, 28, 36 και 44% που επιβάλλονται πάνω από το επίδομα ετήσιου εισοδήματος των 10.000 ευρώ θα είναι μειωμένοι κατά 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς τέκνα ή με 1 έως 3 παιδιά. Ευνοϊκότερα θα είναι και τα φορολογικά ωφέλη για τους πολυτεκνούς αυτοαπασχολούμενους, ειδικά για τους νέους, ηλικίας μέχρι και 30 ετών. Ως εκ τούτου, το 2027 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ που φορολογούνται με το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης και αγγίζουν σε αριθμό της 400.000, θα έχουν σημαντική φοροελάφρυνση. Τώρα, οι νέες βελτιώσεις και διορθώσεις. Σταδιακή αποσύνδεση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος από τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Περιορισμό του επιβαρυντικού κριτηρίου και του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας που προσαυξάνει το τεκμαρτό εισόδημα του εργοδότη. Επέκταση και σε χωριά με πληθυσμό μέχρι και 3.000 κατοίκους του μειωμένου κατά 50% ελάχιστου εισοδήματος για τους αυτοαπασχολούμενους. Μείωση της προκαταβολής φόρου περίπου στο 40% από 55% που ανέρχεται σήμερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, αλλά και μείωση στο 55% για τα νομικά πρόσωπα, τα οποία σήμερα καταβάλουν το 80% του εκτιμόμενου φόρου εισοδήματος. Στο ίδιο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις με ετήσια επιβάρυνση που κυμαίνεται από 400 έως και 1.000 ευρώ επιχείρηση και μέχρι 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Τέλος, να πούμε ότι εξετάζεται και νέα μείωση κατά 0,5% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών με κόστος περίπου 170 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και ο συμψηφισμός των φορολογικών ζημιών με τα κέρδη σε βάθος δεκαετίας αντί πενταετίας που ισχύει μέχρι και σήμερα. Περνάμε τώρα στον κύριο Κορκίδη, ο οποίος είπε, ο κύριος Κορκίδης ποιος είναι, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Οι θερινές εκπτώσεις κλείνουν με αντοχή,
αλλά όχι με αύξηση. Στο σημείο αυτό να σας αναφέρω ότι το τέλος των θερινών εκπτώσεων είναι την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο κύριος Κορκίδης λοιπόν δήλωσε ότι με τα δεδομένα που έχουμε, διανύοντας την τελευταία εβδομάδα του μήνα, θεωρώ ότι μπορούμε πλέον να κάνουμε μια ασφαλέστερη περιγραφή για το πώς θα κλείσουν οι θερινές εκπτώσεις στις 31 Αυγούστου. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι το αρχικό αισιόδοξο σενάριο δύσκολα θα επιβεβαιωθεί. Η εικόνα της αγοράς την τελευταία εβδομάδα των εκπτώσεων δύσκολα ανατρέπεται παρά την επιστροφή των καταναλωτών από τις διακοπές του Αυγούστου. Η τελευταία έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Το 55% των επιχειρήσεων δήλωσαν χαμηλότερο τζίρο από το 2025, 33% περίπου ίδιο και μόλις 12% αύξηση, ενώ το 73% αποδίδει την αδυναμία της αγοράς κυρίως στην περιορισμένη αγοραστική δύναμη. Νεότερες αναφορές του Αυγούστου επιβεβαιώνουν ότι περίπου οι μισές επιχειρήσεις εξακολουθούν να κινούνται χαμηλότερα από πέρυσι και σε ορισμένες περιπτώσεις οι απώλειες είναι και διψήφιες. Ο Ιούλιος, που παραδοσιακά είναι ο ισχυρότερος μήνας των θερινών εκπτώσεων, ήταν υποτονικός, θα λέγαμε, παρά την αύξηση 2,8% του κύκλου εργασιών το δεύτερο τρίμηνο στο λιανεμπόριο. Το σημαντικότερο πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι ούτε η διάρκεια, ούτε το ύψος των εκπτώσεων. Είναι το διαθέσιμο εισόδημα. Σύμφωνα με τελευταίες αναφορές, περίπου 7 στα 10 ευρώ του μέσου οικογενειακού προϋπολογισμού κατευθύνονται πλέον σε βασικές ανάγκες, όπως στέγαση, ενέργεια και τρόφιμα. Αυτό περιορίζει δραστικά τις αυθόρμητες αγορές ένδυσης, υπόδησης, αλλά και των υπόλοιπων διαρκών αγαθών. Παράλληλα, οι διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες εξακολουθούν να αποσπούν το 23% της συνολικής κατανάλωσης. Ο τζίρος μπορεί να προσεγγίζει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά πίσω από τον αριθμό κρύβονται και μικρότερος όγκος αγορών, μεγαλύτερη επιλεκτικότητα των καταναλωτών και έντονη πίεση στη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η αγορά δεν χρειάζεται πλέον μεγαλύτερες εκπτώσεις, αλλά μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, δήλωσε ο κύριος Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Συνεχίζουμε με το θέμα της βενζίνης. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου κατέγραψε στις διεθνείς αγορές τις προηγούμενες ημέρες. Από τα επίπεδα των 88 δολαρίων το βαρέλι, η τιμή του Brent έφτασε κοντά στα 94 δολάρια, ενώ το ίδιο διάστημα η μέση τιμή της αμόλυβδης ανέβηκε από τα 1,90 στα 2 ευρώ. Οι αυξήσεις, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, ο κύριος Ασμάτογλου, οι αυξήσεις αυτές αναμένεται να συνεχιστούν. Να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας που διανύουμε, καθώς χρειάζεται χρόνος μέχρι να περάσουν στην αγορά οι μεταβολές των διεθνών τιμών. Από την άλλη, αν υπάρξει αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, τότε εκτιμάται ότι θα υπάρξει σταδιακή αποκλιμάκωση και στην τιμή της βενζίνης. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου, καθώς οι ιρανικές αποστολές έχουν ήδη διαταραχθεί πολύ σοβαρά και οι προσφορές προς Κινέζους αγοραστές έχουν μειωθεί μέσω του αμερικανικού αποκλεισμού. Τα προβλήματα εξακολουθούν με Ουάσιγκτον, όπως δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσετ, όπου θα επιβάλει σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία και έχει σχεδιαστεί να πιέσει ακόμα περισσότερο το Ιράν και τους εμπορικούς εταίρους μέχρι, όπως δηλώνουν, να συμμορφωθεί το Ιράν. Και να ολοκληρώσουμε
σωσίβιο για την κύρια κατοικία και χρέη από 5.000 ευρώ, σε τροχιά εφαρμογής μπαίνει ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός, προσφέροντας προστασία της κύριας κατοικίας, χαμηλότερο όριο οφειλών στα 5.000 ευρώ και μέχρι 420 δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες. Βασικό άξονα λοιπόν τη μείωση των ορίων ένταξης, την ενισχυμένη προστασία της κύριας κατοικίας αλλά και τις νέες ευκαιρίες. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας επιχειρεί να δώσει μια βιώσιμη διέξοδο σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιτιδευματίες που βρίσκονται υπό το βάρος ληξιπρόθεσμων χρεών. Αυτά, κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό break και

Από την πολύ σύντομη διακοπή και πάλι παρεούλα εδώ στον Easy 97,2 και συνεχίζουμε το μαγκαζίνο με την εσωτερική επικαιρότητα. Ξεκινώ με ένα θέμα το οποίο έγινε μέσα στο Σαββατοκυριακό πολύ γνωστό. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Με τις αρχές να προσπαθούν να συνθέτουν το πάζλ της υπόθεσης και να ανακαλύψουν το κίνητρο πίσω από την δολοφονία της 45χρονης από τον 48χρονο, ο οποίος στη συνέχεια και αυτοκτόνησε. Αλβανικής καταγωγής, η άτυχη γυναίκα. Από την Αλβανία και ο 48χρονος δράστης, ο οποίος και αυτοκτόνησε. Σύμφωνα λοιπόν με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η δολοφονική επίθεση φαίνεται πως ήταν προσχεδιασμένη. Ο 48χρονος έφτασε στη Νέα Σμύρνη με το αυτοκίνητό του, το στάθμευσε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το σπίτι του θύματος και περίμενε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μόλις λοιπόν η 45χρονη βγήκε για να πάει στην εργασία της νωρίς το πρωί, ο δράστης την πλησίασε, την απείλησε με περίστροφο και την πυροβόλησε τουλάχιστον 2 φορές στο πρόσωπο και στο σώμα. Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Το τραγικό αυτό συμβάν, καθώς και οι κινήσεις του δράστη έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας, το υλικό των οποίων εξετάζεται λεπτομερώς φυσικά από το τμήμα ανθρωποκτονιών. Τώρα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι καταθέσεις από το περιβάλλον της άτυχης 45χρονης. Πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι η γυναίκα δεχόταν απειλές το τελευταίο διάστημα και εξετάζεται αν προέρχονταν από τον 48χρονο λόγω άρνησής του να αποδεχθεί τον χωρισμό τους. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο είχε μπει και μια καταγγελία που είχε υποβάλει η 45χρονη από την Αλβανία το 2024 στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, αναφέροντας ότι πρώην σύντροφός της δεν της επέστρεφε τη μοτοσικλέτα της μετά τη διακοπή της σχέσης τους. Οι αστυνομικοί ερευνούν λοιπόν αν το πρόσωπο αυτό ήταν ο 48χρονος δράστης, επίσης από την Αλβανία. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, επεκτείνονται και στο ευευαρημένο παρελθόν του 48χρονου, ο οποίος το 2016 είχε συλληφθεί στα Τύρανα, κατηγορούμενος για τον βιασμό της τότε σύζυγου του. Η πρώην σύζυγός του κατέθεσε ήδη στην ελληνική αστυνομία, χωρίς ωστόσο να δίνει στοιχεία για την εξωσυζυγική σχέση που διατηρούσε ο άνδρας της με το θύμα. Για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, οι αρχές κατέσχεσαν και εξετάζουν τις ηλεκτρονικές συσκευές από το σπίτι του δράστη στον Ταύρο, αναζητώντας μηνύματα, συνομιλίες και ψηφιακά στοιχεία που θα επιβεβαιώσουν το κίνητρο της δολοφονίας αυτής. Πάμε τώρα λίγο κάπου πιο μακριά, προς την Πύλο. Παραμένουμε φυσικά στα δικά μας. Αποφασισμένη να παραμείνει στην Πύλο μέχρι να υπάρξει απάντηση για την τύχη του συζύγου της, είναι η 67χρονη Carmen Diez, σύζυγος του 66χρονου Ισπανού Juan José Mutilba Obregón, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται μετά την πτώση του στην θάλασσα από το ιστιοφόρο με το οποίο ταξίδευαν προς την θάλασσα. Παρά λοιπόν τις εκκλήσεις των παιδιών της να επιστρέψει στην Ισπανία, η ίδια αρνείται να εγκαταλείψει την Πύλο που βρίσκεται από τη στιγμή που το ιστιοφόρο εντοπίστηκε από τις ελληνικές αρχές. Όπως αποκάλυψε ο γιος της οικογένειας, η μητέρα του επαναλαμβάνει διαρκώς ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει μέχρι να βρεθεί ο μπαμπάς. Την ίδια ώρα, 67χρονη προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ όσων συνέβησαν, αλλά και τις ενοχές που η ίδια αισθάνεται. Σύμφωνα με συγγενικά της πρόσωπα, ανατρέχει συνεχώς στις στιγμές μετά την πτώση του συζύγου της στην θάλασσα, αναρωτώμενη αν θα μπορούσε να έχει αντιδράσει διαφορετικά. Με βάση λοιπόν όσα έχει περιγράψει η οικογένεια, ο 66χρονος καθάριζε έναν τόνο που είχε μόλις ψαρέψει όταν φέρεται να γλίστρησε στο κατάστρωμα και να κατέληξε στη θάλασσα.
γέλασαν. Πρόλαβε να φωνάξει στη σύζυγό του να σταματήσει τη μηχανή, όμως εκείνη δεν κατάφερε να κινητοποιήσει εγκαίρως το εστιοφόρο, το οποίο συνέχισε και να απομακρύνεται. Η έλλειψη τηλεφωνικού σήματος στην περιοχή δεν της επέτρεψε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές. Η οικογένεια καταβάλει προσπάθειες να την πείσει ότι δεν ευθύνεται για την τραγική κατάληξη, ενώ η ίδια δέχεται ήδη ψυχολογική υποστήριξη, καθώς παραμένει αντιμέτωπη τόσο με την αγωνία για την τύχη του συζύγου της, όσο και με την εμπειρία των τριών ημερών που πέρασε ολομόναχη στο εστιοφόρο. Το ζευγάρι είχε αποπλέψει, να πούμε, από τις Σιρακούσες της Σικελίας με τελικό προορισμό την Πύλο. Μετά το ατύχημα αυτό, η σύζυγος μόνη στο σκάφος μέχρι και την Παρασκευή, όπου όταν κατάφερε να αποκτήσει τηλεφωνική σύνδεση και να επικοινωνήσει με οικογενειακό φίλο στην Ισπανία, ανέφερε το τραγικό αυτό γεγονός. Λίγες ώρες αργότερα, το εστιοφόρο που έφερε γαλλική σημαία εντοπίστηκε περίπου 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Και περιμένουμε και τις εξελίξεις σχετικά και με το θέμα αυτό. Μακάρι να ευχηθεί, να βρεθεί ο Ισπανός, ο 66χρονος. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον ιό του Δυτικού Νείλου, που πολύ φοβόμαστε. Σε φάση κλιμάκωσης βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με την Ανατολική Αττική να συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των υγειονομικών αρχών, αλλά και τους ειδικούς να εκτιμούν ότι τα πραγματικά περιστατικά είναι πολύ περισσότερα από όσα καταγράφονται επισήμως. Η αυξημένη διασπορά αποτυπώνεται και στον αριθμό των δειγμάτων που αποστέλλονται από τα νοσοκομεία για εργαστηριακό έλεγχο. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής, ο κύριος Αθανάσιος Τσακρής, τόσο ο συνολικός αριθμός των δειγμάτων, όσο όμως και εκείνος των θετικών αποτελεσμάτων, είναι σημαντικός, ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική. Μέχρι και τις 19 Αυγούστου είχαν καταγραφεί συνολικά 157 εγχώρια κρούσματα, αλλά και 13 θάνατοι από την αρχή της φετινής περίοδου. Μόνο μέσα σε μόλις μία εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν 47 νέα περιστατικά και 4 θάνατοι, ενώ 42 ασθενείς νοσηλεύονταν, επιβαρημένη εικόνα,

με καταγεγραμμένα περιστατικά σε 31, με συγχωρείτε, δήμους. Οι ειδικοί έχουν συνδέσει την φετινή έντονη κυκλοφορία του ιού στην περιοχή και με τις καιρικές συνθήκες που ευνόησαν την ανάπτυξη των πληθυσμών των κουνουπιών. Ο καθηγητής υγιεινής τώρα και επιδημιολογίας, ο κύριος Μαγιορκίνης, επισημαίνει ότι επίσημες καταγραφές αποτελούν μόνο ένα μέρος της πραγματικής διασποράς. Σύμφωνα λοιπόν με την εκτίμησή του, οι λοιμώξεις μπορεί να είναι τουλάχιστον δεκαπλάσιες και ενδεχομένως ακόμη περισσότερες, καθώς μεγάλο ποσοστό όσων μολύνονται δεν εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα και δεν υποβάλλεται ποτέ σε εξέταση. Για πολλούς ανθρώπους η λίμωξη περνά με ήπια ή και καθόλου συμπτώματα, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται από το σύστημα επιτήρησης. Τα ύποπτα δείγματα αποστέλλονται από τις νοσοκομιακές μονάδες σε εξειδικευμένα εργαστήρια που πραγματοποιείται έλεγχος για αντισώματα στο αίμα ή και στο εγκεφαλονοτιαίο υγρό. Παράλληλα εφαρμόζεται μοριακός έλεγχος για την ανίχνευση του γενετικού υλικού του ιού, επιτρέποντας την αξιόπιστη διάγνωση των ύποπτων περιστατικών. Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού και ο χρόνος επόασης κυμαίνεται συνήθως από 2 έως και 6 ημέρες. Μεγαλύτερο κίνδυνο βαριάς νόσησης αντιμετωπίζουν άτομα με συγκεκριμένα υποκείμενα νοσήματα και καταστάσεις, σοβαρά νοσήματα. Η αυξημένη κυκλοφορία του ιού αναμένεται να συνεχιστεί σύμφωνα με τους ειδικούς και τις επόμενες εβδομάδες, ενώ οι αρμόδιες αρχές εντείνουν τις παρεμβάσεις καταπολέμησης των κουνουπιών. Ο ΕΟΔΗ συστήνει την χρήση εγκεκριμένων έντομων αποθητικών, σιτών και κατάλληλου ρουχισμού, καθώς και την απομάκρυνση στάσιμων νερών από αυλές, κήπους, βεράντες και μπαλκόνια, όπου στα σημεία αυτά μπορούν να αναπτυχθούν εστίες κουνουπιών. Αυτά και με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Προσέχουμε για να έχουμε. Κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.

Επιστροφή λοιπόν από τη σύντομη διακοπή μας εδώ στον Easy 97,2 και συνεχίζουμε με την αθλητική μας ενημέρωση. Με την αθλητική μας ενημέρωση, και δεν μπορούσα να μην αναφερθώ, να ξεκινήσω μάλλον, με το Diamond League και με τον Μανόλο, ο οποίος έφτασε δεύτερος, ο Καραλής, στη Σιλέσια στα 6 μέτρα, πρώτος ο Ντουμπλάντιτς με 6 και 20 μέτρα. Ο Μότο Ντουμπλάντιτς μπορεί να είχε περάσει με τη δεύτερη στα 5 και 65 μέτρα, τα 5,90 και τα 6 και 10 μέτρα, αλλά στο τέλος όταν ο Πύχης ανέβηκε στα 6 και 20, μας έδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι καταπληκτικός υπεραθλητής στη Σιλέσια, με τον αγώνα του επί κοντό να είναι εκτός βαθμολογίας στο Diamond League, να το πούμε και αυτό. Ο Σουηδός λοιπόν υπεραθλητής πέρασε με την πρώτη στα 6 και 20, ενώ η Μανουλή Καραλής είχε τρεις προσπάθειες όχι πολύ καλές σε αυτό το ύψος και έτσι συμβιβάστηκε με την εξίσου πολύ καλή δεύτερη θέση στο Diamond League της Σιλέσια στα 6 μέτρα μαζί με τον Νορβηγό Σόντρε Γκούντρομσεν. Ο Ντουμπλάντιτς έθεσε το πύχη, να πούμε, στα 6 και 32, θέλοντας να κάνει ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Το πρώτο του άλμα δεν χαρακτηρίζεται και πολύ καλό, ήταν κακό, αφού ο Σουηδός πέρασε από κάτω για να αποφασίσει να μην συνεχίσει. Και πολύ καλά έπραξε. Ο τελικός του Diamond League του 2026 στο επικοντό ανδρών θα λάβει χώρα, να πούμε, στις Βρυξέλλες, στο King Stadium, στο διήμερο 4 με 5 Σεπτεμβρίου. 3-24 ώρα λοιπόν μετά το ιστορικό του άλμα στα 6 και 16 μέτρα στο Diamond League της Λοζάνης, το νέο προσωπικό ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο ο Μανόλο έμεινε στα 6 μέτρα στη Σιλέσια. Αγώνας, να το πούμε και αυτό, όπου όπως κάθε χρόνο είναι αφιερωμένος στην αδικοχαμένη πρωταθλήτρια της πυροβολίας, την Καμίλα Σκολιμόφσκα. Το Καμίλα Σκολιμόφσκα έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του Μανόλο, αφού εκεί ήταν πριν από περίπου 2 χρόνια, στις 25 Αυγούστου του 2025, στο στάδιο του Χορζόφ, όπου για πρώτη φορά πέρασε τα 6 μέτρα. Και έτσι πρόσθεσε το όνομά του στο κλαμπ με τους εξάμετρους πλέον επικοντιστές. Έτσι ακριβώς. Οπότε σίγουρα έχει ξεχωριστή θέση, στην καρδιά του. Περνάμε μετά τον Μανόλο, τον επικοντιστή. Περνάμε σε κάποια εξαιρετικά χρυσά μετάλλια και τους κολυμβητές αστέρια. Αναφέρομαι στον Απόστολο Χρήστου, όπου διεξάγονται στους Μεσογειακούς Αγώνες. Οι αγώνες είναι στους Μεσογειακούς Αγώνες. Συνεχίζουν τις πολύ καλές εμφανίσεις τους οι Έλληνες κολυμβητές και κολυμβήτριες στο Τάραντο. Η δεύτερη μέρα λοιπόν επιφύλαξε, να πούμε, 2 χρυσά, 3 σημαίνια και ένα χάλκινο μετάλλιο για την ελληνική αποστολή που υπολείπεται στο πίνακα μεταλλίων μόνο της οικοδέσποινας της Ιταλίας που είναι. Να πούμε λοιπόν ότι η Άννα Ντουντουνάκη εξασφάλισε ένα εκπληκτικό χρυσό μετάλλιο με 58 και 17 και η Γεωργία Δαμασιώτη το ασημένιο με 58 και 49. Ο Απόστολος Χρήστου δεν αντιμετώπισε κανένα απολύτως πρόβλημα στα 50 μέτρα ύπτιο, παίρνοντας καθαρά την πρώτη θέση, άλλο ένα χρυσό δηλαδή, με 24 και 74. Αρκετά πιο μπροστά από τον Ιταλό, δηλαδή, με 24 και 74. Αρκετά

πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Στα 200 μέτρα πρόστιο ανδρών, ο Σάββας Τόμογλου πήρε την 6η θέση με 2.12 και ο Μάριος Ζαφυρόπουλος ήταν 8ος με 2.18. Όπως 8η τερμάτισε και η Ελένη Κοντογιώργου στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών. Συνεχίζουμε λοιπόν με αποθέωση του Τζόλι από τους οπαδούς της Breeze για το εντυπωσιακό του ξεκίνημα με την Arsenal. Όμορφες λοιπόν, θα πούμε, πολιτισμένες αθλητικές στιγμές γνώρισε ο Χρήστος Τζόλις κατά την επιστροφή του στο Bridge λίγες εβδομάδες μετά την μεταγραφή του στην Arsenal. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός βρέθηκε και πάλι στο Jan Breidel, αυτή τη φορά ως επίτιμος προσκεκλημένος της Club Bridge, γνωρίζοντας απόλυτα καταπληκτική θερμή άψογη υποδοχή και αποθέωση από τους φίλους της πρώην ομάδας του, ενώ είχε την τιμή να πραγματοποιήσει και την πρώτη σέντρα στο ντέρμπι με την Circle Bridge. Ο Έλληνας άσος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την παρουσία του στους κανονιέριδες, όπου επέστρεψε το απόγευμα της Κυριακής στο γήπεδο που μεγαλούργησε με την φανέλα της Club Bridge, προκειμένου να αποχαιρετήσει τον σύλλογο και να γνωρίσει την αποθέωση από τους φιλάθλους, κάτι που δεν είχε προλάβει να κάνει πριν από την αναχώρησή του για το Λονδίνο. Ο Τζόλις λοιπόν βρέθηκε ξανά στους φιλάθλους της πρώην ομάδας του, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με ένα ιδιαίτερα θερμό, θα λέγαμε ζεστό, χειροκρότημα πριν πάρει μέρος στη συμβολική πρώτη σέντρα του αγώνα. Να πούμε ότι συνολικά με την φανέλα της Breeze ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ κατέγραψε 108 συμμετοχές, σημειώνοντας 43 γκολ, ενώ μοίρασε και 45 assist, κατακτώντας τον τίτλο του πρωταθλήματος την περσινή σεζόν. Συνεχίζουμε λοιπόν με Ολυμπιακό και με πρόταση 8 εκατομμυρίων ευρώ του Ολυμπιακού για τον Άλβαρες, το ενδιαφέρον της Sociedad. Στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να αποκτήσει τον Έντσο Άλβαρες, υπάρχουν ρεπορτάζ συγκεκριμένα. Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ανοιχτές παρά την έντονη πίεση της ελληνικής ομάδας. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία. Η Real Sociedad δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τον Μεξικανό μέσο, αν και η αρχική της προσφορά είναι για δανεισμό. Ο ποδοσφαιριστής αναλύει προσεκτικά τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι με στόχο να παραμείνει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και αναμένουμε τα νεότερα. Και θα ήθελα να συνεχίσω με τα καιρικά φαινόμενα τα οποία πραγματικά μας απασχολούν, γιατί είναι αρκετά καυτές οι μέρες που διανύουμε. Στο σημείο να πω αυτό για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 25 Αυγούστου, αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά τις μεσημεριανές και κυρίως απογευματινές ώρες, όπου στα βόρεια είναι πολύ πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή και εμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα, αυτό που μας ενδιαφέρει όλους, δεν θα σημειώσει κάποια ιδιαίτερη έτσι, αξιόλογη μεταβολή. Να πούμε ότι εκεί θα κινηθεί στα 38, 39, 40 κατά τόπους βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα για την Κυριακή να σας υπενθυμίσω, όπως ακούγαμε και στα δελτία ειδήσεων, ότι έφτασε την απίστευτη θερμοκρασία στα Πατήσια

στα 38, συγγνώμη, 39,5 βαθμούς Κελσίου και στον Ασπρόπυργο 39,8. Απίστευτες θερμοκρασίες, ζέστης, και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αυτό θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα που ξεκινάει και διανύουμε, και ανάσες δροσιάς θα έχουμε από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Υπομονή λοιπόν και κουράγιο, ας κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Easy 97,2 για το τελευταίο μέρος του μαγκαζίνου, και δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω και να κλείσω διαφορετικά από την Μαντόνα, την δημοφιλή τραγουδίστρια Μαντόνα, η οποία μας έκανε την τιμή και ήρθε στην Ελλάδα με τον σύντροφό της και πέρασε, όπως φάνηκε από τις φωτογραφίες, υπέροχα, με την υπόσχεση ότι θα ξανάρθει. Μετά τη Μαντόνα λοιπόν και ο σύντροφός της, ο Joaquin Morris, δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Ο 30χρονος πρώην ποδοσφαιριστής μοιράστηκε εικόνες από τις στιγμές που πέρασε με την διάσημη τραγουδίστρια και την παρέα τους στη χώρα μας. Το ταξίδι τους περιλάμβανε στάσεις όπως τα Μετέωρα, την Κέρκυρα, αλλά ασφαλώς και την Πάτμο. Οι δυο τους αποθανατίζονται να διασκεδάζουν στα γενέθλια της Μαντόνα στο νησί του Ιωνίου και να ανταλλάσσουν φιλιά, ενώ ο σύντροφός της πόζαρε και μόνος του. Ο Μόρις, ο 30χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, έντυσε μουσικά τα στιγμιότυπα με τον Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ μέσα από την ανάρτησή του στο Instagram έστειλε ένα μήνυμα στα ελληνικά, γράφοντας στη λεζάντα «Σε αγαπώ». Και κάπως έτσι εμείς θα κλείσουμε, θα ολοκληρώσουμε για απόψε το μαγκαζίνο μας. Εγώ προσωπικά στο μικρόφωνο ήταν η Άντζελα Πασχοπούλου. Να κλείσω έτσι. Στο μικρόφωνο ήταν η Άντζελα Πασχοπούλου, στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη, η οποία βρίσκεται σε άδεια. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα, μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη Τρίτη 25 Αυγούστου, και όπως πάντα, να προσέχετε τον εαυτό σας. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Να περνάτε όμορφα. Γεια σας.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.